0: старе до баделі. Репуні тігара, суре.
1: І тігара?
0: Не, і тігара.
1: І не вала репуні, мусто пане пісті мі одую шуруні, а на софроні стілі гать.
0: Και τώρα τι θα βαράμε, ρε.
1: Τώρα θα βαράμε το κεφάλι μας στον τοίχο.
0: Πού σου ρε ξεφτύλι.
1: Εμένα ρε ξεφτύλι,
0: ρε.
1: Ρε θα φάμε τις μουστάκες μας απόψε.
0: Γιατί να μην φάμε καλύτερα αυτούς τους δύο με το μπουζούκι και με την κιθάρα.
1: Γιατί αυτοί θα μας φάνε με τις γλύκες τους, ρε κοροϊδό.